0: Γεια σας, καλησπέρα σας εδώ στην Radio Kima από το στούντιο της Canal K. Σήμερα έχουμε ένα ωραία εκπομπή, ένα special. Πότε εμφανισόνται οι πρώτοι Έλληνες? Είναι ένα μικρή podcast, ένα μία συζητήση για την προέλευση των Ελληνών με τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Κύπριο, κύριος Θεοδόρο Γιαννόπουλο, και σε μία ώρα ακούμε αυτό μαζί. Πότε εμφανίζονται οι πρώτοι Έλληνες? Καλή ακρόαση και συνεχίζουμε τώρα.
1: Καλησπέρα. Αυτό είναι το podcast του Reader για την ελληνική ιστορία. Θα ξεκινήσουμε αυτή τη σειρά podcast με ένα ταξίδι στις απαρχές του ελληνικού έθνους. Θα κάνουμε μια βουτιά στην προϊστορία, πολλούς αιώνες πίσω από τη γνωστή μας κλασική αρχαιότητα, για να μάθουμε από πού κρατάει η σκούφια μας. Ακούμε πολλές φορές ότι είμαστε ένα έθνος 3, 4, 5.000 χρόνων, αρκετοί πάνε ακόμα και πιο πίσω, χωρίς να γνωρίζουμε επακριβώς τι λέει η επιστήμη για αυτό το ζήτημα. Η αρχαιολογία, η γλωσσολογία, εσχάτως και η γενετική. Έχουμε μαζί μας τον κατάλληλο άνθρωπο για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, τον καθηγητή Θεόδωρο Γιαννόπουλο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, και ευχαριστούμε που είστε εδώ.
2: Χαίρετε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, είστε διδάκτορ του περίφημου Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης και τώρα διδάσκετε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
2: Ακριβώς.
1: Διδάσκετε προϊστορία. Τι?
2: Είμαι ακαδημαϊκός υπεύθυνος ενός μεταπτυχιακού προγράμματος που λέγεται ΠΝΙΚΑ, Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη, που είναι ένα διεπιστημονικό σχολείο πολιτικής, το οποίο ενσωματώνει ωστόσο και πτυχές της μελέτης της ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας.
1: Επίσης, έχετε γράψει το σημαντικότερο σας βιβλίο των τελευταίων χρόνων για το θέμα που θα συζητήσουμε. Ο τίτλος είναι «Πόθεν και πότε οι Έλληνες» από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και αναλύει όλα τα ευρήματα της επιστήμης σχετικά με την προέλευση των Ελλήνων, το οποίο είναι και το θέμα από το οποίο θα συζητήσουμε. Ας ξεκινήσουμε με τον τίτλο του βιβλίου σας, που είναι το βασικό ερώτημα. Πότε και πού ξεκινάει ο ελληνισμός, το ελληνικό έθνος, αν και το έθνος είναι μια έννοια αρκετά πολύπλοκη, κοιτώντας πίσω στην ιστορία, πίσω από την κλασική αρχαιότητα που ξέρουμε?
2: Το βιβλίο αυτό όντως φιλοδοξεί να διερευνήσει το συγκεκριμένο θέμα με έναν τρόπο διεπιστημονικό, φιλοδοξεί να καταδείξει τον σύνθετο χαρακτήρα αυτής της έρευνας, και το πρώτο βήμα σε αυτή τη σύνθετη έρευνα είναι ακριβώς να ορίσουμε τους Έλληνες. Πώς ακριβώς μπορούμε να ορίσουμε τους Έλληνες στο πλαίσιο μιας έρευνας η οποία φιλοδοξεί να φτάσει ως τα βάθη της προϊστορίας. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, κατά την άποψή μου, υπάρχει μόνο ένας τρόπος να ορίσουμε τους Έλληνες, και αυτός είναι να τους ορίσουν ως τους ομιλητές της ελληνικής γλώσσας. Όχι ακόμα ως ένα έθνος, διότι το ζήτημα του έθνους, το σε τι συνίσταται δηλαδή το αίσθημα του συνανήκειν εκ μέρους μιας ομάδας ανθρώπων, μπορούμε να αρχίζουμε να το διερευνούμε μόνο όταν έχουμε στη διάθεσή μας γραπτά μνημεία. Γραπτά μνημεία έχουμε την πρώτη χιλιετία π.Χ. στους ιστορικούς χρόνους της αρχαιότητας. Έλληνες όμως, υπό την μορφή των ομιλητών μιας γλώσσας, της ελληνικής, υπήρχαν πιθανότατα και στους προηγούμενους αιώνες. Αυτό το γνωρίζουμε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ύστερη εποχή του Χαλκού, στην οποία εντάσσονται τα πιο πρώιμα βέβαια τεκμήρια της ελληνικής γλώσσας, χωρίς όμως για αυτή την εποχή, όπως και για τυχόν προγενέστερες, να μπορούμε να διερευνήσουμε το ζήτημα της εθνικής ταυτότητας, διότι δεν έχουμε στη διάθεσή μας γραπτά μνημεία. Άρα λοιπόν, προκειμένου να επιχειρήσουμε μια τέτοια έρευνα, πρέπει καταρχάς να διακρίνουμε προσεκτικά τις διάφορες πτυχές της ευρύτερης πολιτισμικής ταυτότητας, δηλαδή τη γλωσσική ταυτότητα από την εθνική ταυτότητα και από άλλες πτυχές της ευρύτερης πολιτισμικής ταυτότητας.
1: Επομένως, πότε ξεκινάει να υπάρχει μια ομάδα, μια οντότητα η οποία γνωρίζουμε ότι μιλάει ελληνικά? Πόσο πίσω πάει αυτό στον χρόνο και από πού ξεκινάνε αυτοί οι Έλληνες? Γιατί νομίζω ότι είναι γενικά αποδεκτό ότι δεν ξεκινάνε από τον ελληνικό χώρο τον οποίο γνωρίζουμε σήμερα.
2: Οι πιο πρώιμες βέβαιες μαρτυρίες της ελληνικής γλώσσας είναι οι πινακίδες της γραμμικής Β, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στη διοίκηση των Μυκηναϊκών ανακτόρων, δηλαδή των κρατών τα οποία άκμασαν στον ελλαδικό χώρο μεταξύ περίπου 1400 και 1200 π.Χ. στην ύστερη εποχή του Χαλκού. Οι πινακίδες αυτές καταγράφουν την πιο πρώιμη γνωστή μορφή της ελληνικής γλώσσας, την λεγόμενη Μυκηναϊκή Ελληνική. Το τι συμβαίνει πριν από την περίοδο των Μυκηναϊκών ανακτόρων αποτελεί θέμα επιστημονικών υποθέσεων, διότι πιο πριν δεν έχουμε γραπτά μνημεία που να καταγράφουν την ελληνική γλώσσα. Συνεπώς, μπορούμε μόνο να διατυπώσουμε υποθέσεις και με αυτόν τον τρόπο εισερχόμαστε στη σφαίρα ενός ευρύτερου προβλήματος που δεν αφορά μόνο την προέλευση της ελληνικής γλώσσας, αλλά και την προέλευση πολλών άλλων γλωσσών. Θα λέγαμε ότι αφορά την προέλευση και ευρύτερα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Είναι το λεγόμενο Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο ξεκίνησε ως γλωσσολογικό αμιγός πρόβλημα.

0: Δείτε ότι αυτός ο όρος είναι πολύ παρεξηγημένος και πολύ ταλαιπωρημένος, θα έλεγα, τα τελευταία 200 χρόνια, όχι μόνο από ενδιαφερόμενους εκτός της επιστήμης, αλλά πολλές φορές και από τους ίδιους τους επιστήμονες διαφόρων κλάδων. Τα 200 χρόνια είναι ένα μακρύ χρονικό διάστημα μέσα στα οποία υπήρξαν πολλοί προβληματισμοί, πολλές επιδιώξεις, πολλές παρανοήσεις ή και εκούσιες διαστρεβλώσεις. Ο πιο ασφαλής τρόπος να ορίσουμε τους Ινδοευρωπαίους είναι ως τους ομιλητές ενός πρώιμου γλωσσικού περιβάλλοντος, μιας πρώιμης γλώσσας από την οποία προέκυψαν στην πορεία οι περισσότερες από τις ιστορικές γλώσσες της Ευρώπης και αρκετές από τις γλώσσες της Κεντρικής Ασίας. Για να αντιληφθούμε καλύτερα αυτή τη σχέση με ένα παράδειγμα, μπορούμε να φέρουμε στο μυαλό μας τις λεγόμενες λατινογενείς γλώσσες, την Ιταλική, τη Γαλλική, την Ισπανική, την Πορτογαλική, οι οποίες προήλθαν μέσα από την ευρύτερη μήτρα της λατινικής γλώσσας. Αυτή η σχέση μας βοηθά να καταλάβουμε κάπως τη σχέση που θεωρούν οι γλωσσολόγοι ότι υπάρχει ανάμεσα σε αυτή την πρώτο-Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα και στις μεταγενέστερες γλώσσες που προήλθαν από αυτήν, μεταξύ αυτών και την ελληνική γλώσσα.
1: Επομένως, μιλάμε για μια γλωσσική ομάδα, δεν μιλάμε για μια φυλή ή έναν πολιτισμό.
0: Ο πιο ασφαλής και, κατά την άποψή μου, ορθός μεθοδολογικά τρόπος να ορίσουμε τους Ινδοευρωπαίους είναι με γλωσσικό τρόπο, ως τους ομιλητές μιας πρώιμης γλώσσας.
1: Πάμε να δούμε ποιοι είναι ακριβώς οι Ινδοευρωπαίοι. Νομίζω είναι ένα ερώτημα που ταλανίζει την επιστήμη και τη γλωσσολογία αλλά και άλλες επιστήμες, όπως αναλύεται στο βιβλίο σας εδώ και πολλά χρόνια και υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Ποιες είναι οι κύριες θεωρίες για την προέλευση των Ινδοευρωπαίων και από πού ξεκινάνε και πότε ακριβώς?
0: Καταρχάς, από τη στιγμή που επικράτησε στον χώρο της ιστορικοσυγκριτικής γλωσσολογίας η άποψη ότι οι περισσότερες γλώσσες της Ευρώπης και αρκετές από τις γλώσσες της Ασίας ανάγονται σε αυτήν την αρχική πρωτοϊνδοευρωπαϊκή γλώσσα, άρχισε ακριβώς η αναζήτηση των ομιλητών της. Τέθηκε δηλαδή το ερώτημα, πότε έζησαν αυτοί οι άνθρωποι, πού έζησαν ακριβώς. Έτσι λοιπόν, από την αρχή αυτής της έρευνας άρχισαν να διατυπώνονται πολλές απόψεις. Αρκετοί ερευνητές, κυρίως από το χώρο της γλωσσολογίας και ακολούθως και από τον χώρο της αρχαιολογίας, θεώρησαν ότι θα μπορούσε να προκύψει μία απάντηση σε αυτό το ερώτημα, ξεκινώντας την έρευνα από το λεγόμενο Ινδοευρωπαϊκό Πρωτολεξικό. Δηλαδή, τι ήταν αυτό το πρωτολεξικό? Ήταν η προσπάθεια των γλωσσολόγων να μελετήσουν τις κοινές λέξεις που υπάρχουν στις Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες και μέσω αυτών να ανασυνθέσουν όσο είναι δυνατόν ένα λεξιλόγιο το οποίο θεωρήθηκε ότι μπορεί να αναχθεί στην αρχική εκείνη φάση της πρωτοϊνδοευρωπαϊκής γλώσσας. Το επόμενο βήμα ήταν να αναζητηθεί πλέον μέσα σε αυτό το λεξιλόγιο, να αναζητηθούν μάλλον μέσα σε αυτό το λεξιλόγιο όροι συγγενείς ή συναφείς με την γεωγραφία, με την τεχνολογία, με την κοινωνική οργάνωση και οι όροι αυτοί μετά να μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε μια εικόνα για τον χώρο και τον χρόνο στον οποίο μπορεί να εντοπιστεί αυτή η μυστηριώδης όντως πρωτοϊνδοευρωπαϊκή κοινότητα. Οι όροι βεβαίως αυτοί είναι πολλοί και οδήγησαν διαφορετικούς ερευνητές σε διαφορετικές υποθέσεις. Μία από τις πιο δημοφιλείς, που παραμένει μέχρι σήμερα δημοφιλής και ως ένα βαθμό ίσως και κρατούσα, είναι αυτή που τοποθετεί τους πρωτοϊνδοευρωπαίους στην περιοχή της πολύπαθης σήμερα Ουκρανίας, στην περιοχή των στεπών της Νότιας Ρωσίας, στον Βόρειο Κάφκασο, μία περιοχή που όντως από γεωγραφικής πλευράς βρίσκεται ακριβώς στο μέσον της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής διασποράς αυτών των γλωσσών, ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή, για να το πούμε πιο απλά. Έτσι λοιπόν έμοιαζε εξ αρχής μία λογική περιοχή, ένα λογικό σημείο αφετηρίας για τις εικαζόμενες μεταναστεύσεις που οδήγησαν τους πρωτοϊνδοευρωπαίους στο να κατοικήσουν στις μεταγενέστερες περιοχές που τους βρίσκουμε. Αυτή η θεωρία τον 20ο αιώνα προσέλαβε μια πιο επεξεργασμένη μορφή και από το χώρο της αρχαιολογίας, ονομάστηκε θεωρία Κουργκάν, όπου η λέξη Κουργκάν σημαίνει τύμβος. Και επειδή προϊστορικοί πολιτισμοί αυτού του χώρου κατά την 4η-3η χιλιετία χρησιμοποιούσαν τύμβους για τις ταφές τους, ταφικούς δηλαδή τύμβους, επικράτησε αυτός ο όρος ως μια συμπεριληπτική ονομασία για τους πολιτισμούς οι οποίοι άνθησαν σε αυτό το χώρο κατά την προϊστορία και οι οποίοι από ένα κομμάτι της έρευνας συσχετίστηκαν και ταυτίστηκαν με τους πρωτοϊνδοευρωπαίους.
1: Για ποια περίοδο ακριβώς μιλάμε?
0: Ουσιαστικά μιλάμε για την όψιμη περίοδο της προϊστορίας. Μιλάμε για την 5η, για την 4η, για την 3η χιλιετία. Αυτό είναι το ευρύτερο πλαίσιο της θεωρίας Κουργκάν και σε αυτή την χρονολόγηση, ας το πούμε έτσι, της πρωτοϊνδοευρωπαϊκής κοινότητας σε αυτή την περίοδο έπαιξαν ρόλο συγκεκριμένοι σημαντικοί όροι του πρωτολεξικού και μπορούμε εδώ να αναφέρουμε ένα παράδειγμα που είναι πολύ χαρακτηριστικό, είναι το παράδειγμα του τροχού. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι από τη στιγμή που στο πρωτολεξικό αυτό υπάρχουν κοινοί όροι για τον τροχό, ότι λογικά οι πρωτοϊνδοευρωπαίοι ήταν γνώστες του τροχού. που από την αρχαιολογία γνωρίζουμε ότι ο τροχός εμφανίζεται γύρω στα μέσα της 4ης χιλιετίας.

0: π.Χ. Εδώ βεβαίως υπάρχουν διάφορα ζητήματα μεθοδολογικά για το αν, για παράδειγμα, μια λέξη η οποία αργότερα συσχετίζεται με αυτό που εμείς γνωρίζουμε ως τροχός είχε εξ αρχής την ίδια σημασία ή θα μπορούσε να σημαίνει και άλλα αντικείμενα με συναφές σχήμα που αργότερα κατέληξαν, οδήγησαν σε αυτή τη σύνδεση μιας αρχικής ρίζας ή κάποιων αρχικών λέξεων με το αντικείμενο που αργότερα γνωρίζουμε ως τροχός. Το αναφέρω όμως ως ένα, νομίζω, κατανοητό παράδειγμα.
1: Αυτή είναι η επικρατούσα θεωρία, έτσι και σήμερα.
0: Αυτή θα λέγαμε ότι είναι η επικρατούσα θεωρία, σίγουρα από τη σκοπιά της γλωσσολογίας, σίγουρα από μία πλευρά, από ένα μέρος των αρχαιολόγων που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα, δεν είναι όμως η μόνη θεωρία. Για παράδειγμα, τη δεκαετία του 80 εμφανίστηκε ένα αντίπαλον δέος, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε, η θεωρία του Βρετανού κορυφαίου αρχαιολόγου Colin Renfrew, ο οποίος είναι και ένας από τους πιο διαπρεπείς μελετητές της προϊστορίας και του Αιγαίου, ο οποίος έθεσε υπό έντονη αμφισβήτηση τη θεωρία Κουργκάν, προσπάθησε να την ανασκευάσει, προσπάθησε να την καταρρύψει και να αντιπαραθέσει μια δική του θεωρία, τελείως διαφορετική, η οποία τοποθετεί τους πρώτο Ινδοευρωπαίους σε έναν διαφορετικό χώρο και σε έναν διαφορετικό χρόνο. Ο διαφορετικός χώρος είναι η Ανατολία, η σημερινή Μικρά Ασία, όπου βρίσκεται η σημερινή Τουρκία, και ο διαφορετικός χρόνος είναι η περίοδος εμφάνισης και εδραίωσης της νεολιθικής οικονομίας, δηλαδή της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της μόνιμης εγκατάστασης, λίγες χιλιάδες χρόνια πριν την περίοδο που εκτυλίσσεται η θεωρία Κουργκάν. Ο Renfrew τοποθετεί τις απαρχές της πρώτο Ινδοευρωπαϊκής κοινότητας στην Ανατολία της 7ης πλέον χιλιετίας π.Χ.
1: Πάμε λίγο πιο πίσω.
0: Πάμε κάποιες χιλιετίες πιο πίσω και πάμε σε μια διαδικασία η οποία από αρχαιολογικής πλευράς είναι σίγουρα πιο τεκμηριωμένη από ότι τα σενάρια μετανάστευσης της θεωρίας Κουργκάν. Διότι ο Renfrew προσπάθησε να συνδέσει ουσιαστικά το Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα με τη διαδικασία εξάπλωσης του νεολιθικού πολιτισμού από την ευρύτερη έφορη ημισέλινο και ιδίως στην Ανατολία προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Και αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία που μπορούμε να την παρακολουθήσουμε αρχαιολογικά, πώς δηλαδή σταδιακά εξαπλώνεται ο νεολιθικός πολιτισμός, αρχής γενομένης από την Μικρά Ασία, ακολούθως στην περιοχή του Αιγαίου και στον Ελλαδικό χώρο και στη συνέχεια στις υπόλοιπες περιοχές της κεντρικής, δυτικής και βόρειας Ευρώπης.
1: Αν δεν κάνω λάθος, στο βιβλίο σας αναφέρετε και άλλες θεωρίες, ίσως λιγότερο δημοφιλείς, που λένε ότι ίσως οι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες πάνε ακόμα πιο πίσω στον χρόνο.
0: Σαφώς. Η θεωρία του Renfrew, όπως επίσης και η θεωρία Κουργκάν, παρουσιάζουν και αδυναμίες, οι οποίες οδήγησαν κάποιους ερευνητές, μεταξύ αυτών και τον ομιλούντα, να εικάσουν ότι πιθανώς η λύση του Ινδοευρωπαϊκού προβλήματος να κρύβεται σε ακόμη προγενέστερες περιόδους. Δηλαδή να πρέπει να μεταφέρουμε ουσιαστικά την συζήτηση σε μια προ-νεολιθική χρονική βαθμίδα, σε ένα χρονικό διάστημα πριν την εμφάνιση του νεολιθικού πολιτισμού, στην περίοδο που ονομάζουμε παλαιολιθική και κυρίως τις ίστατες φάσεις της, αυτές που αποτελούν ως ένα βαθμό τους προδρόμους, ανοίγουν το δρόμο για την μεταγενέστερη εμφάνιση και εδραίωση της νεολιθικής οικονομίας.
1: Για πόσα χρόνια πίσω μιλάμε?
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα, διότι όσο εισερχόμαστε στον ορίζοντα της παλαιολιθικής, αυτομάτως το αρχαιολογικό τοπίο και το γενικότερο τοπίο των γνώσεών μας για αυτές τις περιόδους αρχίζει και γίνεται ολοένα και πιο αποσπασματικό και πιο ασαφές. Μια διαδικασία, ωστόσο, που θα μπορούσε να συσχετιστεί με το θέμα που συζητάμε, είναι η εξάπλωση του Homo sapiens, δηλαδή του ανατομικός σύγχρονου ανθρώπου στον ευρύτερο ευρασιατικό χώρο. Και γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, ο ανατομικός σύγχρονος άνθρωπος εμφανίζεται και αρχίζει να εδραιώνει την παρουσία του περί το 40.000 π.Χ. και τις χιλιετίες βεβαίως που ακολούθησαν. Εδώ χρειάζεται βέβαια να είμαστε προσεκτικοί, διότι δεν σημαίνει ότι σε αυτή την τόσο παλαιά περίοδο ανάγονται οι μεταγενέστερες Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Εδώ μιλάμε για αυτό το πρώιμο γλωσσικό περιβάλλον από το οποίο πολύ αργότερα διαμορφώθηκαν οι γλώσσες αυτές και βεβαίως ακόμη αργότερα, ακόμη πιο μεταγενέστερα στους ιστορικούς χρόνους, επρόκειτο κάποιες από αυτές να φτάσουν, να καταγραφούν και να τις γνωρίζουμε σήμερα.
1: Άρα η κύρια διαφωνία όσον αφορά τους Ινδοευρωπαίους είναι ο τόπος από τον οποίο ξεκινάνε και το χρονικό διάστημα. Υπάρχει κάποιος επιστήμονας ο οποίος διαφωνεί με ή κάποια σχολή, ας πούμε, όχι μόνο ένας επιστήμονας, ο οποίος διαφωνεί με την ύπαρξη των Ινδοευρωπαίων? Γιατί στον τομέα της παραεπιστήμης, και θα το συζητήσουμε αυτό, υπάρχουν πολλοί, και όχι μόνο στην Ελλάδα, οι οποίοι λένε ότι δεν υπήρχαν Ινδοευρωπαίοι, ότι είναι μια θεωρία φτιαχτή, ας πούμε.
0: Στον χώρο της ιστορικοσυγκριτικής γλωσσολογίας, όπως και στον χώρο της αρχαιολογίας, η συντριπτική πλειονότητα των επιστημόνων αποδέχεται τον πυρήνα τουλάχιστον του Ινδοευρωπαϊκού προβλήματος, ο οποίος είναι σίγουρα γλωσσολογικός. Είναι δηλαδή αυτές οι ομοιότητες, οι οποίες άρχισαν να συνειδητοποιούνται ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα, μεταξύ όλων αυτών των γλωσσών της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας. Οι ομοιότητες αυτές δεν είναι μόνο στο επίπεδο του λεξιλογίου. Είναι και σε πιο δομικές πτυχές της γλώσσας, στη φωνολογία, στη μορφολογία και ούτω καθεξής, και είναι ομοιότητες τέτοιες που όντως δημιουργούν την εντύπωση, η οποία συστηματοποιήθηκε στους κόλπους της γλωσσολογίας, ότι όλες αυτές οι γλώσσες εκπήγασαν κάποια στιγμή από ένα αρχικό κοινό γλωσσικό περιβάλλον. Αυτή η θεμελιακή λοιπόν παραδοχή της γλωσσολογίας δεν έχει ουσιωδώς αμφισβητηθεί παρά μόνο από πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις.
1: Μια και μπλέκουμε τώρα με την παραεπιστήμη, τι σχέση έχουν οι Ινδοευρωπαίοι με τους περίφημους Αρίους των Ναζί που τους ψάχνανε? Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία 7 χρόνια στο Θιβέτ. Είχαν στείλει επιστήμονες και εξερευνητές να βρουν τα ίχνη των αρχαίων Αρίων σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει κάποια σχέση εκεί πέρα των Ινδοευρωπαίων με τους Αρίους?
0: Καταρχάς πρέπει να πούμε ποιοι ήταν οι Άριοι. Να. Οι Άριοι είναι μια ομάδα πληθυσμιακή, η οποία αναφέρεται σε μία από τις Βέδες, τις ιερές γραφές του Ινδουισμού, στη λεγόμενη Ριγκβέδα ή Έμετρη Βέδα, που είναι η παλαιότερη από αυτές τις γραφές. Εκεί οι Άριοι αναφέρονται ως μία ομάδα η οποία βρισκόταν σε μία πολεμική αντιπαράθεση με τους Ντάσα ή Ντάσιου, μια άλλη ομάδα της Ινδίας, και εμφανίζονται οι Άριοι αυτοί να είναι η ομάδα εκείνη η οποία ουσιαστικά νίκησε τους αντιπάλους της. Είναι μια ομάδα η οποία συνεπικουρούνταν και από τη χρήση πολεμικών αρμάτων και η οποία εγκαταστάθηκε εν τέλει σε περιοχές της Ινδίας. Η σύνδεση τώρα αυτής της αφήγησης της Ριγκβέδας με το Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα έγινε στους πρώιμους χρόνους της έρευνας του Ινδοευρωπαϊκού προβλήματος από ερευνητές οι οποίοι έψαχναν απεγνωσμένα στις πιο πρώιμες πηγές της ιστορίας και προϊστορίας του Ευρασιατικού χώρου για να βρουν μια αφήγηση, μια ιστορία η οποία θα μπορούσε να συσχετιστεί με αυτό το πρόβλημα. Προσπαθούσαν να ρίξουν φως δηλαδή σε αυτή την μυστηριώδη περίπτωση των Ινδοευρωπαίων. Έτσι λοιπόν θεωρήθηκε ότι αυτή η αφήγηση στην Ριγκβέδα πιθανόν απηχεί την διαδικασία εξινδοευρωπαϊσμού των Ινδιών, ότι δηλαδή οι Άριοι ήταν οι πρώτοι Ινδοευρωπαίοι στην περιοχή των Ινδιών. Αυτή η άποψη υπήρξε δημοφιλής στους πρώιμους αυτούς χρόνους και δυστυχώς κατέληξε να γίνει δημοφιλής και με έναν άλλο τρόπο, ο οποίος μας μεταφέρει στις πιο μελανές πτυχές της ιστορίας του 20ου αιώνα, διότι συνδέθηκε βεβαίως με τις θεωρίες φυλετισμού του ναζιστικού καθεστώτος της Γερμανίας. Οι Γερμανοί είχαν αναπτύξει και μια δική τους θεωρία, με επικεφαλής έναν Γερμανό αρχαιολόγο, σημαντικό κατά τα άλλα, τον Γκούσταβ Κοσίνα, ότι η κοιτίδα των πρώτων Ινδοευρωπαίων ήταν στον βόρειο γερμανικό χώρο.
1: Ό,τι τους βολεύει, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Και με αυτόν τον τρόπο συνέδεσαν ουσιαστικά τους Αρίους με τον βόρειο γερμανικό χώρο. Θεώρησαν ότι δηλαδή οι Άριοι, οι οποίοι εμφανίζονται στην Ριγκβέδα να εισβάλλουν στην Ινδία, είχαν ξεκινήσει από τον βόρειο γερμανικό χώρο. Συνεπώς, οι προϊστορικοί Γερμανοί με αυτόν τον τρόπο συνδέθηκαν με τους Αρίους, θεωρήθηκαν οι Αρία φιλοί, διότι εδώ δόθηκαν πλέον και φιλετικές συνδηλώσεις, συνδηλώσεις φιλετικής ανωτερότητας, και ακολούθως αυτό εντάχθηκε μέσα στην προπαγάνδα και στην ιδεολογία του ναζιστικού καθεστώτος, με τα αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουμε.
1: Φαντάζομαι σήμερα η επιστήμη δεν τα παίρνει στα σοβαρά όλα αυτά.
0: Σαφώς. Και ένας από τους λόγους που αυτή η θεωρία περί των πρώτων Ινδοευρωπαίων ως πρώτων Γερμανών εξαλείφθηκε ουσιαστικά από την έρευνα, δεν είναι μόνο ότι εξ αρχής ήταν μια αδύναμη θεωρία, αλλά και επειδή βεβαίως κακοποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο και από το ναζιστικό καθεστώς.
1: Τώρα, για να γυρίσουμε στην προέλευση των Ελλήνων, είπαμε τις δύο βασικές θεωρίες σχετικά με τους Ινδοευρωπαίους. Εκεί υπάρχουν διαφορές ως προς την προέλευση των Ελλήνων?
0: Η κάθε θεωρία έχει τις δικές της παραδοχές και μέσα από αυτές προκύπτει διαφορετικά σενάρια για το πώς και υπό ποιες συνθήκες προέκυψαν οι Έλληνες. Σύμφωνα με τη θεωρία Κουργκάν, εκεί γύρω στην 4η-3η χιλιετία π.Χ., άρχισαν οι πρωτοϊνδοευρωπαίοι να εξαπλώνονται από την κοιτίδα τους στη Νότια Ρωσία προς τις υπόλοιπες περιοχές, και κάποια στιγμή, άλλοι λένε στα τέλη της 4η χιλιετίας, η πιο δημοφιλής μέχρι πρότινος θεωρία έλεγε στα τέλη της 3η χιλιετίας, έφτασαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο μιας μετανάστευσης και εισβολής, η οποία οδήγησε, σύμφωνα με αυτή την άποψη, σε μια αλλαγή του γλωσσικού τοπίου, σε μια γλωσσική αντικατάσταση. Η θεωρία του Ρένφριου, αντιθέτως, συσχετίζει τους πρώτους Ινδοευρωπαίους με τους πρώτους Γεωργούς και θεωρεί ότι οι πρώιμοι γεωργικοί πληθυσμοί που μετανάστευσαν από τη Μικρά Ασία προς την Ελλάδα ήταν ταυτοχρόνως οι πρώτοι Ινδοευρωπαίοι εκείνοι, οι οποίοι εξελίχθηκαν αργότερα στους Έλληνες των ιστορικών χρόνων.
1: Άρα, σύμφωνα με τον Ρένφριου, η ελληνική γλώσσα ξεκινάει από τη Μικρά Ασία. Θα ήταν σωστό να το πούμε? Μάλιστα.
0: Ξεκινάει από εκεί, αλλά διαμορφώνεται κατ' ουσίαν επί ελληνικού εδάφου στο πλαίσιο μια αργή και πολύ χιλιετού διαδικασία.
1: Εξαντλήσαμε, νομίζω, τα βασικά για την Ινδοευρωπαϊκή θεωρία. Να μιλήσουμε λίγο για μια επιστήμη, τη γενετική, η οποία κάπως στις τελευταίες δεκαετίες έχει προσφέρει και αυτή τη δικιά της οπτική σε αυτή τη συζήτηση. Πάνω κάτω, βέβαια, προφανώς δεν είστε γενετιστής, αλλά γνωρίζετε πολύ καλά τα ευρήματα αυτής της επιστήμης. Πάνω κάτω, τι λέει η γενετική για την προέλευση των Ελλήνων?
0: Καταρχάς, είναι γεγονός ότι στις τελευταίες δεκαετίες η επιστήμη της πληθυσμιακής γενετικής έχει προσπαθήσει να εμπλακεί δυναμικά στη μελέτη γενικότερα της πληθυσμιακής προϊστορίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουν γίνει πολλές έρευνες διαφορετικών τύπων, οι οποίες προσπαθούν να διαλευκάνουν κατά κάποιο τρόπο και το λεγόμενο Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα. Οι μελέτες αυτές είναι πολλών διαφορετικών κατηγοριών. Στο παρελθόν μελετούνταν και βιοχημικά συστήματα κλασικά, αργότερα το DNA σύγχρονων πληθυσμών. Εσχάτως μελετάται και το DNA από αρχαία δείγματα, από αρχαίους πληθυσμούς. Και υπάρχει μια ποικιλομορφία σε ό,τι αφορά και τα πορίσματα. Αυτό το οποίο πρέπει να αναφέρουμε εδώ και είναι χρήσιμο να το γνωρίζει κάθε ενδιαφερόμενος, είναι ότι αυτές οι γενετικές έρευνες τις περισσότερες φορές δεν είναι αμιγώς γενετικές, διότι προσπαθούν να συσχετίσουν τα πορίσματά τους και το γενικότερο ερευνητικό και μεθοδολογικό τους πλαίσιο με προϋπάρχουσες ιστορικές, αρχαιολογικές και γλωσσολογικές θεωρίες. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας, διότι πολλές φορές δημιουργείται σε ένα ευρύτερο κοινό η αίσθηση ότι η γενετική μπορεί να μας παράσχει ακλόνητα πορίσματα, όπως για παράδειγμα όταν πηγαίνουμε και κάνουμε μια εξέταση αίματος και θέλουμε να μάθουμε πόσο έχουμε, πόση χοληστερίνη έχουμε και παίρνουμε μια ξεκάθαρη απάντηση, μπορεί να πιστέψει κανείς ότι αναλόγως ξεκάθαρες απαντήσεις μπορεί να προκύψουν από αυτές τις έρευνες. Αυτό δεν ισχύει. Και δεν ισχύει διότι ακριβώς πολλές από αυτές τις έρευνες βασίζονται σε προϋπάρχουσες γλωσσολογικές, αρχαιολογικές θεωρίες, οι οποίες κάθε άλλο παρά αποδεδειγμένες είναι. Δεν είναι δεδομένες, είναι ζητούμενη η ορθότητά τους. Και με αυτόν τον τρόπο πολλές φορές δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Έτσι έχουμε πολλές γενετικές έρευνες, οι οποίες εμφανίζονται ως συμβατές με όλες τις κύριες θεωρίες. Υπάρχουν γενετικές έρευνες που εμφανίζονται ως συμβατές, για παράδειγμα, με τη θεωρία Κουργκάν, έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια, οι οποίες όμως εστιάζουν το ερευνητικό τους πλαίσιο ακριβώς στις χρονολογικές και γεωγραφικές συντεταγμένες που έχει προδιαγράψει η θεωρία Κουργκάν. Και με αυτόν τον τρόπο δεν είναι εύκολο να υποστηρίξει κανείς ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ουδέτερη και ανεξάρτητη συνεισφορά. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να το προσέχουμε, όπως επίσης και το γεγονός ότι γενετική και πολιτισμός δεν ταυτίζονται. Είναι πολύ μεγάλο λάθος και ένα επικίνδυνο λάθος να συγχέει κανείς τη γενετική των πληθυσμών, δηλαδή τη φυσική ανθρωπολογία, με την πολιτισμική ανθρωπολογία. Η γλώσσα είναι κάτι που ο άνθρωπος το μαθαίνει στο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον. Δεν το κληρονομεί γενετικά. Όπως επίσης και η αίσθηση του συνανήκειν, η εθνική ταυτότητα. Όπως και άλλες πτυχές της πολιτισμικής ταυτότητας και ανθρωπολογίας, όπως είναι η θρησκευτική ταυτότητα. Όλα αυτά δεν προκύπτουν από τα γονίδια, δεν προκύπτουν από το μυτοχονδριακό DNA ή το DNA του χρωμοσώματος Y, προκύπτουν μέσα από την ένταξη του ανθρώπου σε μια κοινωνική ομάδα.
1: Άρα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι.
0: Πρέπει
1: γιατί
0: να κρατάμε,
1: επικαλούνται αυτές τις.
0: Πρέπει να κρατάμε πολύ μικρό καλάθι, διότι δυστυχώς πολλές φορές είναι ορισμένοι από τους ίδιους τους γενετιστές, οι οποίοι θα έλεγα συγχέουν με έναν προβληματικό τρόπο πτυχές της φυσικής ανθρωπολογίας με την κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία. Όταν, για παράδειγμα, βλέπουμε να εμφανίζονται έρευνες που μιλούν για το DNA των Μυκηναίων και των Μινωητών, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι σε αυτές τις έρευνες εμφανίζονται οι Μυκηναίοι και οι Μινωήτες, όπως ονομάζουμε σήμερα τους σύγχρονους Έλληνες ή τους Γερμανούς. Δηλαδή, οι λέξεις αυτές χρησιμοποιούνται ως εθνονύμια, ενώ δεν είναι εθνονύμια. Οι Μυκηναίοι στην αρχαιολογία ποιοι είναι? Είναι οι φορείς του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Και ο Μυκηναϊκός πολιτισμός πώς ορίζεται αρχαιολογικά? Ως ένα σύνολο ευρημάτων. Σύνολο σταθερών και σταθερά επαναλαμβανόμενων ευρημάτων, τα οποία συγκεκριμένοι πληθυσμοί τα χρησιμοποιούν ή συνδέονται με αυτά σε συγκεκριμένες περιόδους. Ο αρχαιολογικός πολιτισμός λοιπόν δεν είναι ούτε εθνονύμιο, ούτε αναφέρεται οπωσδήποτε στη γλώσσα, στην εθνική συνείδηση, σε κάποια άλλη πτυχή της πολιτισμικής ταυτότητας. Είναι ένα σύνολο αρχαιολογικών ευρημάτων, τα οποία, των οποίων μάλλον άλλων φορείς μπορεί να ήταν κατά καιρούς και άνθρωποι με διαφορετική γλωσσική ταυτότητα, πόσο μάλλον εθνική ταυτότητα.
1: Για να το κλείσουμε αυτό, δεν ξέρω αν έχετε δει τις διαφημίσεις για διάφορες εταιρείες, οι οποίες τους στέλνεις μια τρίχα από τα μαλλιά σου και σου λένε είσαι 75% Έλληνας, 25% Ιταλός. Είναι αξιόπιστα αυτά ή είναι λίγο.
0: Δεν ξέρω πόσο αξιόπιστα είναι σε έναν πρόσφατο χρονικό ορίζοντα, δηλαδή να μας πούν το γενεαλογικό μας δέντρο σε πρόσφατες περιόδους, τους τελευταίους 2-3 αιώνες. Σε ό,τι αφορά όμως την προϊστορία, όντως θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και βεβαίως ακόμα και ο όρος γενεαλογικό δέντρο δεν είναι άμυρος περιπλοκών, διότι το να ταξινομούμε και να αποτυπώνουμε τα δεδομένα μας πάνω σε ένα μοντέλο οικογενειακού δέντρου είναι και αυτό μια αρχική θεωρητική παραδοχή, η οποία δεν συνδέεται με κάποια θετικιστική αποδειξιμότητα. Είναι μια θεωρητική παραδοχή που τοποθετείται ως βάση και πλαίσιο της έρευνας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και κυρίως να διαχωρίζουμε προσεκτικά στο μυαλό μας την διάσταση της φυσικής ανθρωπολογίας από τη διάσταση της κοινωνικής και πολιτισμικής ανθρωπολογίας. Και επιτρέψτε μου να κλείσω εδώ αυτό το θέμα με ένα παράδειγμα που νομίζω θα το κάνει αυτό πιο κατανοητό. Όταν πριν από λίγα χρόνια εμφανίστηκαν αυτές οι μελέτες για το DNA των Μινωητών και των Μυκηναίων, ακούστηκαν και απόψεις ότι για παράδειγμα, η σημερινή κριτική είναι απευθείας απόγονη των Μινωητών. Τι σημαίνει όμως εδώ απευθείας απόγονος? Σε επίπεδο φυσικής ανθρωπολογίας όντως μπορεί να υπάρχουν κάποιες συνάφειες. Ανάλογες συνάφειες όμως υπάρχουν και μεταξύ των σημερινών Τούρκων και προοθωμανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας, οι οποίοι γνωρίζουμε ότι ήταν χριστιανοί και ελληνόφωνοι.
1: Αλεξοπίστησαν.
0: Το να πει κανείς ως Τούρκος ότι η διαπίστωση κάποιων συναφιών γενετικών μεταξύ των σημερινών Τούρκων και των προοθωμανικών πληθυσμών επιβεβαιώνει την αδιάλειπτη ιστορική συνέχεια των Τούρκων είναι κάτι που βγάζει νόημα?
1: Προφανώς όχι. Βέβαια όλα αυτά είναι ψηλά γράμματα για πολλούς που χρησιμοποιούν αυτές τις έρευνες, αλλά είναι ενδιαφέρον να ξέρουμε το όριο. Πάμε λίγο να δούμε πιο συγκεκριμένους πολιτισμούς που εμφανίζονται στον ελλαδικό χώρο, μια και ξεκαθαρίσαμε το Ινδοευρωπαϊκό ζήτημα. Νομίζω οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες, τουλάχιστον οι αρχαίοι Έλληνες που έχουμε στο μυαλό μας της κλασικής περίοδου, αναγνωρίζουν ότι πριν από αυτούς υπάρχουν κάποιοι άλλοι λαοί, ίσως ένας λαός, οι λεγόμενοι πελασγοί, οι περίφημοι πελασγοί. Ποιοι είναι αυτοί, γιατί νομίζω εκεί πέρα η μυθολογία και η ιστορία μπλέκονται λίγο και εκεί πέρα αρχίζουμε και έχουμε γραπτά κείμενα που μιλάνε πλέον για αυτό το λόγο.
0: Καταρχάς είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε, ότι υπάρχουν αρχαίοι συγγραφείς, όπως για παράδειγμα ο Ηρόδοτος, που μας παραδίδουν την εικόνα μιας σύνθετης πληθυσμιακής προϊστορίας στον ελλαδικό χώρο και στο Αιγαίο. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να παραδεχθούν ή να αναφέρουν ότι οι Έλληνες των ιστορικών χρόνων είναι το αποτέλεσμα αυτής της σύνθετης πληθυσμιακής προϊστορίας και επιμιξίας με άλλους λαούς. Και το αναφέρω αυτό διότι στη νεότερη Ελλάδα έχουμε μια τάση προς την αντίθετη κατεύθυνση, μια τάση αναζήτησης της καθαρότητας. Αρχαίοι συγγραφείς λοιπόν όπως ο Ηρόδοτος δεν φαίνεται να διακατέχονται από κάποιο τέτοιο σύνδρομο. Μας αναφέρουν πληροφορίες συγκεχημένες που είχαν φτάσει ως την εποχή τους για πολλά προελληνικά ή μη ελληνικά φύλλα, τα οποία κατοίκησαν κατά την προϊστορία. Το πιο σημαντικό ίσως από αυτά είναι οι πελασγοί, και το ποιοι ήταν οι πελασγοί έχει αποτελέσει θέμα μιας μακράς συζήτησης στην έρευνα, η οποία δεν έχει καταλήξει σε τελεσίδικα συμπεράσματα. Η δική μου άποψη είναι ότι πιθανόν οι πελασγοί συνδέονται με τους φορείς του νεολιθικού πολιτισμού. Αυτούς δηλαδή που σύμφωνα με τη θεωρία του Ρένφριου έφτασαν κάποια στιγμή από τη Μικρά Ασία προς την Ελλάδα, ασχέτως του αν αποδέχεται κανείς και το ευρύτερο πλαίσιο της θεωρίας του Ρένφριου, ασχέτως δηλαδή αν θεωρεί ότι αυτοί ήταν οι πρώτοι Ινδοευρωπαίοι και πρόγονοι των μεταγενέστερων Ελλήνων.
1: Μάλιστα. Άρα είναι αρκετά πιθανό ότι μιλούσαν μια Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα.
0: Έχουν προταθεί όλες οι θεωρίες, και ότι ήταν Ινδοευρωπαίοι και ότι δεν ήταν. Προσωπικά πιστεύω ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι Ινδοευρωπαίοι και να προέρχονται μέσα από το λεγόμενο πρωτοανατολιακό γλωσσικό περιβάλλον, δηλαδή το περιβάλλον των πρώιμων Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών της Μικράς Ασίας.
1: Δεν έχουν αφήσει γραπτά κείμενα, έτσι, γιατί νομίζω ότι κάποιες περιοχές της Ελλάδας, η Λέσβος νομίζω ένα παράδειγμα, κατοικούνταν και μέχρι τους ιστορικούς χρόνους από τέτοιους πληθυσμούς. Άρα εκεί θα μπορούσε ίσως να υπάρξει κάποιο.
0: Όντως, μέχρι και τους ιστορικούς χρόνους απαντούν κάποιες επιγραφές και στη Λίμνο και στην Κρήτη που συνδέονται ή συσχετίζονται με αυτούς τους προελληνικούς πληθυσμούς. Εδώ μπορούμε να κάνουμε τη συσχέτιση και με την Κύπρο, που εκεί υπάρχουν και οι λεγόμενοι Έτεο Κύπροι που κατοικούσαν πριν από τους Έλληνες. Αλλά το ποια ακριβώς είναι η προέλευσή τους δεν είναι ξεκάθαρο, διότι αυτές οι γλώσσες όπως συμβαίνει άλλωστε και με τις μινωικές γλώσσες που καταγράφονται με την γραμμική α και με την κυρηλική ιερογλυφική, δεν μπορούν ακόμα να γίνουν κατανοητές και να συσχετιστούν με κάποια ή κάποιες από τις μεταγενέστερες γνωστές μας γλώσσες των ιστορικών χρόνων.
1: Νομίζω έχουμε κάποιες λέξεις. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση ότι η λέξη Λάρισα, αν δεν κάνω λάθος, η θάλασσα ενδεχομένως είναι πελασγικής προέλευσης και άρα ενδεχομένως μη ελληνικής.
0: Οι λέξεις που αναφέρατε συνδέονται με μία άλλη πτυχή της ευρύτερης αυτής έρευνας, που είναι το λεγόμενο προελληνικό υπόστρωμα. Το υπόστρωμα αυτό είναι ένα σύνολο λέξεων και τοπονυμίων που ανεβρίσκονται στην αρχαία ελληνική γλώσσα και μπορεί να διαπιστωθεί ότι δεν προέρχονται από την ίδια την ελληνική γλώσσα, είναι ξενικής προέλευσης. Τα τοπονύμια είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Τοπονύμια όπως Λάρισα, όπως Άργησα, όπως Κνωσός, Ερήμανθος, με αυτά τα χαρακτηριστικά επιθύματα, το σίγμα σίγμα, το νι θήτα, διότι φαίνεται ότι εντάσσονται σε έναν ευρύτερο ορίζοντα ανάλογων τοπονυμίων που εκτείνεται από τη Μικρά Ασία, την Κύπρο, τον Βαλκανικό χώρο μέχρι και την Ιταλία. Και θα μπορούσε κατά την άποψή μου αυτός ο ορίζοντας όντως να συσχετιστεί με τους κλάδους εξάπλωσης της νεολιθικής οικονομίας και ακολούθως να κάνουμε τη σύνδεση και με τους πελασγούς.
1: Νομίζω μια και το αναφέρετε, υπάρχει η θεωρία ότι οι πελασγοί είχαν κάποια σχέση με τους Ετρούσκους, οι οποίοι κατοικούσαν στην Ιταλία.
0: Αυτό είναι ένα άλλο σύνθετο θέμα. Οι Ετρούσκοι γενικά είναι μια μυστηριώδης οντότητα. Μιλούσαν μια γλώσσα διαφορετική από αυτή των Ρωμαίων, οι οποίοι μιλούσαν τη Λατινική. Και υπάρχει και εδώ συζήτηση αν η Ετρουσκική είναι όντως μία από τις λίγες μη Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες της Ευρώπης ή έχει και αυτή κάποια Ινδοευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. Η προέλευση των Ετρούσκων είναι ένα εξίσου ενδιαφέρον όσο και μυστηριώδες ζήτημα στην έρευνα.
1: Πάντως, όσον αφορά τους πελασγούς, μπορούμε να μιλήσουμε για πρωτοέλληνες με ένα υπόστρωμα που καταλήγει να εντάσσεται στους Έλληνες.
0: Δεν μπορούμε να πούμε κάτι τελεσίδικο, δεν μπορεί να κατασταλάξει η έρευνα εύκολα σε αυτά τα ζητήματα, διότι ακριβώς δεν έχουμε χειροπιαστά κατανοητά τεκμήρια των γλωσσών αυτών και η γενικότερη σφαίρα των πελασγών ανάγεται στην προϊστορική περίοδο, δηλαδή πριν την εμφάνιση της γραφής. Άρα λοιπόν εξαρτάται από τη θεωρία την οποία ασπαζόμαστε κατά πόσο θα τους συσχετίσουμε με τους μεταγενέστερους Έλληνες. Σίγουρα όμως φαίνεται ότι ήταν μια πληθυσμιακή ομάδα η οποία άφησε το αποτύπωμά της στον προϊστορικό ελλαδικό χώρο και σίγουρα ήρθε σε μια πάρα πολύ στενή σχέση και με τους μεταγενέστερους Έλληνες.
1: Να έρθουμε και στα λίγο πιο κοντινά μας, γιατί εδώ πλέον αρχίζουμε και μπλέκουμε με τους σύγχρονους εθνικισμούς, έτσι, με τους βαλκανικούς εθνικισμούς. Υπάρχει μια θεωρία και φαντάζομαι θα έχετε παρατηρήσει ότι σχεδόν σε κάθε συζήτηση που λαμβάνει μέρος στο διαδίκτυο σχετικά με την αρχαία Ελλάδα, πάντα θα υπάρξει ένας, δύο περισσότεροι κάτοικοι της γειτονικής Αλβανίας, οι οποίοι θα αναφέρουν ότι οι πελασγοί έχουν κάποια σχέση με τους σημερινούς Αλβανούς, μέσω νομίζω των Ιλυρίων, οι οποίοι είναι μια φυλή που εμφανίζεται αργότερα. Είναι νομίζω μια θεωρία που είναι αρκετά δημοφιλή στη γειτονική χώρα, στην Αλβανία. Δεν ξέρω αν διδάσκεται και στα σχολεία τους, αυτό είναι ένα θέμα που δεν το γνωρίζω. Αυτή η θεωρία έχει επιστημονική βάση. Η σύγχρονη επιστήμη την παίρνει υπόψη της.
0: Πρώτα απ' όλα ισχύει απόλυτα αυτό που αναφέρατε, ότι και στον Βαλκανικό χώρο αλλά και ευρύτερα υπάρχει μια τάση να αναζητείται η ταυτότητα στο παρελθόν και ιδίως στο προϊστορικό παρελθόν. Κατ' εμέ αυτές οι θεωρίες πρέπει να προσεγγιστούν αναστοχαστικά, δηλαδή να εστιάσουμε στο παρόν και να θέσουμε το ερώτημα πώς και γιατί σύγχρονες ομάδες ανθρώπων προσπαθούν να προσεγγίσουν το παρελθόν. Είναι δηλαδή ένα ερώτημα που αφορά πιο πολύ το παρόν. Η αλβανική γλώσσα είναι σίγουρα μία γλώσσα Ινδοευρωπαϊκή. Προφανώς η προέλευση της αλβανικής γλώσσας εντάσσεται στο ίδιο αυτό δυσεπίλητο πρόβλημα, το Ινδοευρωπαϊκό, στο οποίο εντάσσεται και η διερεύνηση των απαρχών της ελληνικής γλώσσας. Συνεπώς, στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης είναι λογικό ως έναν βαθμό και κάποιοι από τους κατοίκους της γειτονικής χώρας να θέλουν να αναγάγουν την σύγχρονη καταγωγή τους σε αρχαιότερες πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες κατοίκησαν σε αυτή την περιοχή. Σε σχέση όμως με τους πελασγούς δεν μπορούμε να αποφανθούμε αν δεν ξέρουμε αν οι πελασγοί ήταν όντως μία ομοιογενής ομάδα σε επίπεδο γλωσσικό και ποια ήταν η γλώσσα την οποία μιλούσαν. Οπότε τα πράγματα είναι αρκετά ομιχλώδη και ρευστά και δεν μπορεί πάνω σε αυτά να στηριχθεί σοβαρά κάποια τέτοια θεωρία. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτές οι θεωρίες μας λένε πιο πολλά πράγματα για το παρόν, για τον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι στον παρόντα χρόνο, παρά για το προϊστορικό παρελθόν.
1: Σίγουρα. Μπλέκουμε τα σημερινά προβλήματα με τα πολύ παλιότερα. Ένα τελευταίο θέμα για να κλείσουμε την ενότητα για τους πελασγούς. Είναι ένα θέμα που έχει έρθει τώρα στην επικαιρότητα με τον πόλεμο στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Τη σχέση των Φιλιστέων, οι οποίοι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν από τους πρώτους κατοίκους της Παλαιστίνης, με τους πελασγούς. Εκεί υπάρχει κάποια σχέση?
0: Καταρχάς, να αναφέρουμε ακροθυγώς ποιοι ήταν οι Φιλιστέοι. Οι Φιλιστέοι είναι μια ομάδα που αναφέρεται καταρχάς στη Βίβλο ως οι εχθροί των Ισραηλιτών. Και από τα μέσα του 19ου αιώνα περίπου και μετά, με την ανάπτυξη της Αιγυπτιολογίας και γενικότερα της αρχαιολογίας, άρχισαν να αναζητούνται και άλλοι τρόποι διερεύνησης αυτού του ζητήματος, όταν για παράδειγμα σε αιγυπτιακές επιγραφές αναφέρονται οι λεγόμενοι Πελέσετ ή Πελεσέτ ως ένας από τους λαούς της θαλάσσης, οι οποίοι υποτίθεται πως επιτέθηκαν στην Αίγυπτο στα τέλη του 13ου και στο πρώτο μισό του 12ου αιώνα. Ακολούθως, η έρευνα προσπάθησε να διερευνήσει συνολικά ποιοι ήταν αυτοί οι λαοί της θαλάσσης, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει ομοφωνία. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις, ακόμα και για το αν υπήρξαν καν οι λαοί της θαλάσσης με τον τρόπο που εμφανίζονται και αποτυπώνονται στις αιγυπτιακές πηγές. Το πρόβλημα αυτό περιπλέκεται περαιτέρω και με την αρχαιολογική διερεύνηση αυτής της περιοχής, ενώ της Μέσης Ανατολής, διότι εκεί βλέπουμε ότι από το 12ο αιώνα αρχίζουν να εμφανίζονται στοιχεία υλικού πολιτισμού, για παράδειγμα κεραμική αιγαιακού τύπου. Έτσι, ως αποτέλεσμα αυτής της διερεύνησης, επικράτησε η άποψη ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια διασύνδεση των πελασγών με τον χώρο του Αιγαίου, ενδεχομένως και με την Κρήτη, με το ευρύτερο πλαίσιο των λαών της θαλάσσης. Είναι όμως και αυτό ένα σύνθετο ζήτημα, διότι η εμφάνιση ενός συγκεκριμένου τύπου υλικού πολιτισμού σε μια περιοχή δεν υποδηλώνει πάντα μεταναστεύσεις. Υπάρχουν και εμπορικές επαφές, ενώ βεβαίως είναι ακόμα πιο δύσκολο να συσχετίζει κανείς τον υλικό πολιτισμό και με συγκεκριμένα έθνη. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι σε αυτή την περίοδο του 1200 π.Χ. έχουμε μια μεγάλη κρίση σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε την κατάρρευση, για παράδειγμα, και των Μυκηναϊκών Ανακτόρων και του Χετιτικού Βασιλείου. Και σε αυτό το πλαίσιο των ανακατατάξεων θα μπορούσαν σίγουρα κάποιες ομάδες να έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή της μεταγενέστερης Παλαιστίνης, να έχουν αλληλεπιδράσει με το τοπικό σημειτικό στοιχείο και να έχουν θέσει τον πυρήνα για τη μεταγενέστερη παράδοση περί των Φιλιστέων, οι οποίοι συνδέονται και με την λεγόμενη Πεντάπολη, μία εκ των οποίων ήταν και η Γάζα, η πολύπαθη σήμερα Γάζα.
1: Μάλιστα, ήρθαμε κατευθείαν στο παρόν, να αποσυνδέεται το παρελθόν με το παρόν. Κλείνοντας με τους πελασγούς, νομίζω ερχόμαστε στον πρώτο πολιτισμό στην Ελλάδα, τον οποίον πάνω κάτω γνωρίζουμε, και αναφέρουμε στον πολιτισμό του Αιγαίου. Δεν ξέρω ποια είναι η επίσημη ονομασία του, αλλά όλοι γνωρίζουμε τα εδόλια αυτά, τα περίφημα των Κυκλάδων, και νομίζω μιλάμε για την εποχή του Χαλκού, 3000 με 1000 κάπου εκεί πέρα. Εκεί πέρα μπορούμε να μιλήσουμε για Έλληνες, δηλαδή γνωρίζουμε αν μιλάνε ελληνικά, αν είναι ένας αμιγός ελληνικός πολιτισμός.
0: Πρώτα απ' όλα, ο όρος εδώ που νομίζω είναι καλό να χρησιμοποιήσουμε είναι πολιτισμοί του Αιγαίου, στον πληθυντικό αριθμό, και ως πολιτισμούς του Αιγαίου ορίζουμε την ευρύτερη πολιτισμική εξέλιξη στον χώρο του Αιγαίου, ουσιαστικά από την νεολιθική εποχή μέχρι και τα τέλη της εποχής του Χαλκού. Πολλοί πολιτισμοί μπορούν να ενταχθούν σε αυτό. Για παράδειγμα, οι πολιτισμοί της εποχής του Χαλκού, ο κυκλαδικός πολιτισμός της τρίτης χιλιετίας με τα πολύ γνωστά μας κυκλαδικά ειδόλια, ο μινωικός πολιτισμός στο πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας με τα επίσης γνωστά μας μινωικά ανάκτορα, και ο μυκηναϊκός πολιτισμός στο δεύτερο μισό της δεύτερης χιλιετίας. Δεν είναι όμως όλοι οι πολιτισμοί αυτοί ομόγλωσσοι. Δεν πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε ως ομόγλωσσους, διότι στην προϊστορία ομιλούνταν πιθανότατα πολλές διαφορετικές γλώσσες στον χώρο του Αιγαίου. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι η γραμμική Β καταγράφει την πιο πρώιμη μορφή της ελληνικής γλώσσας. Οι κρητικές γραφές, αντιθέτως, δεν είμαστε βέβαιοι ποια γλώσσα ή ποιες γλώσσες καταγράφουν, και φαίνεται ότι δεν καταγράφουν την ελληνική γλώσσα. Αλλιώς θα μπορούσαμε όχι μόνο να τις διαβάσουμε, αλλά και να τις κατανοήσουμε. Άρα λοιπόν η Μινωική Κρήτη είναι ένα από τα παραδείγματα που υποδηλώνουν αυτόν τον γλωσσικό πλουραλισμό, τη γλωσσική ποικιλομορφία στον χώρο του Αιγαίου. Από πότε τώρα μπορούμε να μιλάμε για ομιλητές της ελληνικής γλώσσας εγκατεστημένους στην Ελλάδα και στο Αιγαίο? Εξαρτάται από το ποια από τις θεωρίες περί του Ινδοευρωπαϊκού προβλήματος ασπαζόμαστε. Και έτσι επανερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε, ότι με βάση τη θεωρία Κουργκάν θα εντοπίσουμε ενδεχομένως την άφιξη εντός εισαγωγικών των πρώτων Ινδοευρωπαίων στα τέλη της 4ης ή στα τέλη της 3ης χιλιετίας. Με βάση την ανατολιακή υπόθεση του Ρένφριου θα τοποθετήσουμε την ίδια διαδικασία στην 7η χιλιετία π.Χ. Και αν ασπαζόμαστε την άποψη ότι θα μπορούσε η υπόθεση αυτή και γενικότερα το Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα να μεταφερθεί σε μια ακόμη παλαιότερη περίοδο, τότε προφανώς αλλάζουν και πάλι τα δεδομένα. Άρα το μόνο σταθερό σημείο που ουσιαστικά έχουμε είναι οι πινακίδες της γραμμικής Β που καταγράφουν την πιο πρώιμη μορφή της ελληνικής γλώσσας. Από εκεί και πίσω μεταφερόμαστε στην σφαίρα πιο πολύ των υποθέσεων.
1: Για τη γραμμική Α, αν κατάλαβα καλά, υποψιαζόμαστε ότι δεν είναι ελληνικά η γλώσσα την οποία καταγράφει, έτσι. Και μιλάμε για την Κρήτη αυτή.
0: Η γραμμική Α, η μινωική αυτή γραφή, μοιράζεται πολλά κοινά σημεία γραφής με την γραμμική Β. Για την ακρίβεια, η γραμμική Β προέκυψε ως σύστημα γραφής μέσα από τις κρητικές γραφές και γι' αυτό έχει πάρα πολλά κοινά σημεία. Αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι ήταν κοινές οι φωνητικές τους αξίες, τότε διαβάζοντας τα σημεία της γραμμικής Α, τουλάχιστον εν μέρη, θα καταλήγαμε να διαβάζουμε τα ίδια πράγματα που διαβάζουμε και στη γραμμική Β. Αυτό δεν συμβαίνει. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε με πιθανότατα διαφορετική γλώσσα, διότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ένα σύστημα γραφής, ακόμα και πανομοιότυπο να είναι, μπορεί να καταγράφει πολύ διαφορετικές γλώσσες. Η γερμανική γλώσσα και η τουρκική γλώσσα στην εποχή μας καταγράφονται με τα ίδια σύμφωνα γραφής, αλλά είναι τελείως διαφορετικές γλώσσες που ανήκουν και σε διαφορετικές γλωσσικές οικογένειες μάλιστα.
1: Επίσης νομίζω στην Κρήτη εμφανίζεται και η αιτεοκριτική γλώσσα, αν το διαβάσω σωστά, με επιγραφές στις πόλεις Πρεσό και Δρύρο. Τι ξέρουμε για αυτή τη γλώσσα?
0: Οι αιτεόκριτες πιθανόν να είναι οι απόγονοι των πληθυσμών, των μινοϊκών όπως τους λέμε, της δεύτερης χιλιετίας ή για των παλαιότερων χιλιετιών. Και πιθανόν αυτές οι επιγραφές όντως να προέρχονται μέσα από την παράδοση των προελληνικών μινοϊκών γλωσσών της Κρήτης. Συνεπώς έχουμε εδώ την επιβίωση στους ιστορικούς χρόνους κάποιων στοιχείων που συνδέονται με την προελληνική φάση της κατοίκησης στην Κρήτη, η οποία πολύ πιθανό να είναι όντως η φάση και περίοδος του μινωικού πολιτισμού.
1: Άρα υπάρχει μια σύνδεση εκεί πέρα. Ένα τελευταίο ερώτημα για τους μινωίτες είναι το τι οδήγησε στην κατάρρευση, αν είναι αυτή η σωστή λέξη για την παρακμή του πολιτισμού τους. Και αν θυμάμαι καλά, στο σχολείο μαθαίναμε για το ηφαίστειο στη Σαντορίνη και τη φυσική καταστροφή. Είναι αυτός ο λόγος, είναι ενδεχομένως η άφιξη των Μυκηναίων, είναι κάτι άλλο?
0: Πολύ δημοφιλής όντως έχει υπάρξει στην έρευνα και στην ευρύτερη συζήτηση η συσχέτιση της κατάρρευσης του μινωικού πολιτισμού με την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας έγινε αρκετές δεκαετίες πριν από το οριστικό τέλος του μινωικού πολιτισμού της νέου ανακτορικής περίοδου. Δεν αποκλείεται ωστόσο μια έμεση διασύνδεση αυτών των δύο. Δεν αποκλείεται η έκρηξη να προκάλεσε κάποιες κλιματολογικές μεταβολές που προκάλεσαν αστάθεια στην οικονομία, να πυροδότησε αυτό κάποιες αλυσιδωτές αντιδράσεις. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται ότι η αναδυόμενη τότε δύναμη των Μυκηναίων της υπηρετικής Ελλάδας ενεπλάκει κάπως στην όλη αυτή εξέλιξη. Συνδέθηκε με το ανάκτορο της Κνωσού, το οποίο ήταν το μόνο το οποίο φαίνεται να μην επηρεάστηκε από τις γενικότερες καταστροφές στα τέλη της νεοανακτορικής περίοδου, και με αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι τίθενται και οι βάσεις για τον σταδιακό εξελινισμό της Κρήτης, δηλαδή την μετικεσία πληθυσμών από την Ελλάδα και την σταδιακή κατήσχηση της ελληνικής γλώσσας.
1: Άρα άφιξη των Μυκηναίων και την δημιουργία του Μυκηναϊκού πολιτισμού, και νομίζω μιλάμε περίπου από το 1700 έως το 1100, αν δεν κάνω. Εδώ μιλάμε καθαρά για ελληνικό πολιτισμό. Έτσι. Έχουμε τη γραμμική Β, η οποία ξέρουμε ότι είναι ελληνική.
0: Μιλάμε για έναν πολιτισμό, το οποίο σίγουρα μια πολύ βασική συνιστόσα ήταν η ελληνική γλώσσα. Το γνωρίζουμε αυτό 100% μέσω της αποκρυπτογράφησης της γραμμικής Β από τον Μάικλ Βέντρις και τον Τζον Σάντουικ τη δεκαετία του 50.
1: Άρα, νομίζω σε συμβατικά πλαίσια, με βάση τα κριτήρια που θέσαμε, μπορούμε να μιλήσουμε για Έλληνες πλέον, έτσι.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε για Έλληνες υπό την έννοια των ομιλητών της ελληνικής γλώσσας.
1: Να.
0: Όχι απαραίτητα για ελληνικό έθνος, διότι δεν γνωρίζουμε αν όλοι οι ομιλητές αυτής της πρώιμης μορφής της ελληνικής γλώσσας αντιλαμβάνονταν εαυτούς ως ανήκοντες στο ίδιο έθνος. Άρα μιλάμε λοιπόν για Έλληνες ως τους ομιλητές της ελληνικής, ως ελληνόφωνους πληθυσμούς.
1: Δεν έχουμε στοιχεία για την συνείδησή τους, δεν έχουν αφήσει ιστορία, ας πούμε.
0: Όχι, διότι τα αρχεία της γραμμικής Β είναι ουσιαστικά λογιστικά αρχεία της οικονομίας των ανακτόρων. Δεν περιέχουν τέτοιου είδους πληροφορίες.
1: Ένα ερώτημα που τίθεται πάλι για τους Μυκηναίους όπως και για τους Μινωίτες είναι το τι οδήγησε στην παρακμή τους, και εδώ νομίζω μπορούμε να μιλήσουμε και για κατάρρευση. Πάλι στο σχολείο θυμάμαι ότι μαθαίναμε για την κάθοδο των Δωριαίων. Αυτό είναι ένα γεγονός που το δέχεται η επιστήμη, είναι ένας μύθος, γιατί εκεί νομίζω υπάρχουν έντονες συζητήσεις για το αν πράγματι υπήρξε κάθοδος των Δωριαίων.
0: Καταρχάς μιλάμε εδώ για την κατάρρευση του Μυκηναϊκού πλέον ανακτορικού πολιτισμού γύρω στο 1200 π.Χ. Μια κατάρρευση η οποία συνδέεται με μια διεθνή, ευρύτερη θα λέγαμε, κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι το ζήτημα που λέγαμε και πιο πριν με την κατάρρευση και της Χετιτικής Αυτοκρατορίας, με την περίοδο δράσης των μυστηριωδών λαών της θαλάσσης. Έτσι λοιπόν αυτό το ζήτημα η έρευνα το έχει αποσυνδέσει ουσιαστικά από την μυθολογική παράδοση περί της καθόδου των Δωριαίων. Και αυτό διότι στον ορίζοντα καταστροφής των ανακτόρων, όπως και στα αρχαιολογικά ευρήματα της αμέσως επόμενης μετανακτορικής περίοδου, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν μια ευρύτατη μετανάστευση ή εισβολή. Έτσι λοιπόν η έρευνα προσπαθεί πλέον να δει αυτή την εξέλιξη μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της κρίσης της Ανατολικής Μεσογείου, όπου διασυνδεδεμένες αυτοκρατορίες επηρεάστηκαν από ένα ευρύτερο πλαίσιο κρίσης, οικονομικής, εμπορικής, και σε αυτό ενδεχομένως να έπαιξαν ρόλο και κάποιες εχθροπραξίες στις οποίες να εμπλέκονται και πληθυσμοί όπως οι λεγόμενοι λαοί της θαλάσσης, όπου και εδώ όμως δεν είναι ξεκάθαρο αν μιλάμε για τα αίτια αυτών των καταστροφών ή για τις συνέπειές τους. Πιθανόν να μιλάμε και για τα δύο. Δηλαδή αυτοί οι μυστηριώδεις λαοί της θαλάσσης να έπαιξαν κάποιο ρόλο και ως αίτιο, αλλά βεβαίως να έδρασαν ακολούθως και ως συνέπεια της κατάρρευσης αυτού του πιο συντεταγμένου διακρατικού πλαισίου της ύστερης εποχής του Χαλκού και ιδίως του 13ου αιώνα. Διότι όλες αυτές οι αλλαγές, αυτή η κρίση τοποθετείται στα τέλη του 13ου αιώνα, περί το 1200 δηλαδή π.Χ.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, μετά ακολουθεί μια περίοδος για την οποία δεν είμαστε και τόσο σίγουροι, γιατί τα λεγόμενα σκοτεινά χρόνια.
0: Ακολουθεί η λεγόμενη μετανακτορική περίοδος στο χώρο του Αιγαίου, δηλαδή μια περίοδος Μυκηναϊκού επίσης πολιτισμού, χωρίς όμως ανάκτορα, χωρίς γραμμική Β, μια περίοδος που έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και για αρκετές περιόδους και περιοχές παρουσιάζει μια εικόνα αξιοσημείωτης άνθησης. Μια περίοδος όμως η οποία και αυτή επρόκειτο να φτάσει στο τέλος της, εκεί γύρω στο 1100 με 1050 φτάνουμε στο τέλος του ευρύτερου πλαισίου του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Έχουμε την εξάλληψη και των τελευταίων σημείων αναφοράς του και ακολούθως εισερχόμαστε σε αυτή την πιο σκοτεινή περίοδο των υπομυκηναϊκών πρωτογεωμετρικών χρόνων που ανοίγουν το δρόμο για την εκκίνηση πλέον των ιστορικών χρόνων της αρχαιότητας.
1: Ναι. Και νομίζω εδώ μπορούμε να κλείσουμε την ιστορική αναδρομή, γιατί μετά με τους ιστορικούς χρόνους πάνω κάτω ξέρουμε τι γίνεται, έτσι. Να πούμε λίγο σε πιο γενικά θέματα, και ένα είναι προφανώς το θέμα της γραφής, της ελληνικής γραφής. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε για ελληνική γραφή, αλλά σίγουρα για τα αλφάβητα που χρησιμοποιούν όλοι αυτοί οι πληθυσμοί. Πόσο πίσω πάει η ελληνική γλώσσα ως προς την γραπτή της μορφή, γιατί και εδώ υπάρχουν αρκετές συζητήσεις.
0: Καταρχάς μιλάμε για συστήματα γραφής τα οποία καταγράφουν μία ή περισσότερες γλώσσες. Το σύστημα γραφής το οποίο επιβεβαιωμένα καταγράφει για πρώτη φορά την ελληνική γλώσσα είναι η γραμμική Β γραφή των Μυκηναϊκών ανακτόρων. Αργότερα η ελληνική γλώσσα καταγράφηκε και με το αλφαβητικό σύστημα των ιστορικών χρόνων, ενώ στην Κύπρο συνέχισε να καταγράφεται και με ένα διάδοχο συλλαβικό σύστημα της εποχής του Χαλκού, τη λεγόμενη κυπροσυλλαβική γραφή. Άρα έχουμε πολλά συστήματα γραφής τα οποία καταγράφουν την ελληνική γλώσσα από την ύστερη εποχή του Χαλκού μέχρι και τους ιστορικούς χρόνους.
1: Περίπου για ποια περίοδο μιλάμε όσον αφορά το χρονολογικά.
0: Η γραμμική Β τοποθετείται στην περίοδο ακμής των Μυκηναϊκών Ανακτόρων μεταξύ 14ου και 13ου αιώνα, μεταξύ 1400 και 1200 και κυρίως το 13ο αιώνα π.Χ. Από τα τέλη του 8ου αιώνα τώρα π.Χ. έχουμε τα πρώτα δείγματα της αλφαβητικής καταγραφής της ελληνικής γλώσσας, που μέχρι να ανακαλυφθεί και να αποκρυπτογραφηθεί η γραμμική Β θεωρούσαμε ότι είναι και γενικά τα πιο πρώιμα γραπτά τεκμήρια της ελληνικής γλώσσας.
1: Είμαι σίγουρος ότι ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση πάλι στο ερασιτεχνικό κυρίως πεδίο, στο διαδίκτυο, για την περίφημη πινακίδα του Δυσπηλιού. Και αν δεν κάνω λάθος, ο αρχαιολόγος που την ανακάλυψε στην αρχή μίλησε για γραφή, μετά έκανε ένα βήμα πίσω. Έχει καταλήξει επιστήμη κάπου στο αν είναι γραφή και αν όντως είναι ελληνική γραφή, αν είναι η γλώσσα την οποία αποτυπώνει ελληνικά.
0: Καταρχάς, η πινακίδα του Δυσπηλιού τοποθετείται πολλές χιλιάδες χρόνια πριν την εποχή του Χαλκού. Τοποθετείται στη νεότερη νεολιθική περίοδο, χονδρικά ας πούμε γύρω στο 5000 π.Χ. Και ανήκει σε ένα ευρύτερο φάσμα και πλαίσιο ευρημάτων, τα οποία είναι πιο πυκνά μάλιστα σε βορειότερες περιοχές, στην περιοχή του λεγόμενου πολιτισμού της Βίντσα, στην περιοχή της πρώην Ιουγκοσλαβίας, όπου εκεί όντως υπάρχουν σε αυτή την περίοδο κάποιες σύντομες επιγραφές εντός ή εκτός εισαγωγικών πάνω σε πύληνα κυρίως αντικείμενα. Και στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο, υπάρχουν και άλλα τέτοια ευρήματα, τα οποία προσομοιάζουν κάπως με το εύρημα του Δυσπηλιού. Δεν μπορούμε όμως να είμαστε σίγουροι αν όλα αυτά τα ευρήματα όντως είναι ευρήματα γραφής. Θα μπορούσε να είναι μια πρώιμη σημειογραφία που δεν έχει ακόμα εξελιχθεί σε αυτό το οποίο ονομάζουμε και γνωρίζουμε ως γραφή, και σίγουρα είμαστε τελείως στο σκοτάδι ως προς το ποια γλώσσα ή ποιες γλώσσες θα μπορούσαν να καταγράφονται σε αυτές τις επιγραφές, αν υποθέσουμε εξ αρχής ότι όντως καταγράφουν γλώσσα. Άρα λοιπόν είναι τελείως ασαφές αυτό το ζήτημα και η τυχόν ομοιότητα ορισμένων μεμονωμένων σημείων αυτών των πρώιμων συστημάτων σημειογραφίας με μεταγενέστερα συστήματα γραφής δεν πρέπει να μας παρασύρει σε ερμηνευτικά άλματα, να θεωρούμε δηλαδή ότι στο πλαίσιο ενός αναχρονισμού κατά την νεότερη νεολιθική αυτά τα σημεία είχαν την ίδια σημασία, την ίδια αξία, το ίδιο φωνητικό περιεχόμενο με αυτό που γνωρίζουμε από μεταγενέστερες περιόδους.
1: Αν δεν κάνω λάθος, πρώτη γραφή εντοπίζεται στη Μέση Ανατολή κάπου.
0: Εντοπίζεται στα τέλη της 4ης χιλιετίας στην Μεσοποταμία και στην Αίγυπτο και συνδέεται και με τα πρώιμα κράτη τα οποία αναπτύχθηκαν σε αυτές τις περιοχές.
1: Για να κλείσουμε, θα ήθελα πολύ σύντομα να σχολιάσουμε ένα θέμα το οποίο το θίξαμε λίγο ακροθυγώς, το ρόλο της παραεπιστήμης στον τομέα σας, αυτό που ονομάζεται το βιβλίο σας αρχαιογνωστικό ψευδεπιστημονικό ερασιτεχνισμό. Είναι πολύ ωραίος ορισμός. Γιατί έχουμε έξαρση αυτό το φαινομένο τα τελευταία χρόνια? Είναι η τεχνολογία, το διαδίκτυο, είναι κάτι άλλο, ίσως η παγκοσμιοποίηση, η ανασφάλεια που έχουν όχι μόνο ο δικός μας λόγος, αλλά και άλλοι λέει για τις ρίζες τους?
0: Το πρώτο πράγμα που πρέπει εδώ να πούμε είναι ότι σίγουρα επιστήμες όπως η ιστορία και η αρχαιολογία προσελκύουν το ενδιαφέρον ενός ευρύτερου κοινού. Και αυτό το ενδιαφέρον μπορεί να προσλάβει πολλές μορφές. Υπάρχουν για παράδειγμα άνθρωποι που θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε ερασιτέχνες, αλλά είναι πολύ αξιόλογοι ερευνητές, που σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν να ζηλέψουν πολλά πράγματα και από τους πιο εντός εισαγωγικών επαγγελματίες, εξειδικευμένους επιστήμονες. Υπάρχουν ωστόσο και άλλοι οι οποίοι δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Προσεγγίζουν το παρελθόν με έναν εξόχως προβληματικό τρόπο, και αυτό διότι προσπαθούν να το εκλάβουν και να το αντιμετωπίσουν ως μια πηγή άντλησης ταυτότητας και μια πηγή πλήρωσης σύγχρονων ταυτοτικών ανασφαλιών. Και το φαινόμενο αυτό καταλήγει στο εξής ενδιαφέρον επίσης φαινόμενο, στο να προβάλλονται πολλές φορές στο παρελθόν σύγχρονες ταυτότητες. Όταν για παράδειγμα υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι αμφισβητούν συλλήβδην την πιθανότητα το πρώιμο ελληνικό αλφάβητο να προήλθε μέσα από ένα ευρύτερο συμφωνογραφικό πρότυπο το οποίο προέρχεται από την περιοχή της Μέσης Ανατολής και συνδέεται ως ένα βαθμό και με τους Φοίνικες, αυτό το κάνουν προβάλλοντας στο μακρινό παρελθόν σύγχρονες ταυτότητες. Διότι οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες εκείνης της εποχής δεν είχαν κανένα πρόβλημα να έρχονται σε επαφή με ξένους λαούς, δεν είχαν κανένα πρόβλημα να έρχονται σε επαφή στο πλαίσιο ενός πολιτισμού θαλάσσιας, κυρίως διασύνδεσης και εξωστρέφειας. Ας θυμηθούμε εδώ και το στίχο της Οδύσσιας για τον Οδυσσέα, ότι πολλών ανθρώπων είδεν άστεα και νόον έγνω. Στις μέρες μας, ωστόσο, κάποιοι συμπολίτες μας προσπαθούν να προβάλλουν σε αυτό το παρελθόν έναν εσωστρεφή ελληνισμό, ο οποίος αντιμετωπίζει το ξένο με όρους αρνητικούς, με αρνητικούς συνειρμούς. Και με αυτόν τον τρόπο, πάλι νομίζω πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό που μας λένε οι συγκεκριμένες θεωρίες, πιο πολύ για το παρόν παρά για το παρελθόν. Και αυτό που μας λένε είναι ότι πολλές φορές υπάρχει μια διάσταση ταυτοτήτων ανάμεσα σε συγκεκριμένες εκφάνσεις του νεότερου ελληνισμού, οι οποίες συνδέονται με πιο εσωστρεφείς πολιτισμικές ταυτότητες και με πιο εξωστρεφείς πολιτισμικές νοοτροπίες και κουλτούρες του αρχαίου ελληνισμού, οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα στο να προσλαμβάνει ο ελληνικός πολιτισμός, να μετασχηματίζει, να υιοθετεί στοιχεία τα οποία δεν είχε κανένα πρόβλημα να προσλαμβάνει από ξένους μη ελληνικούς πολιτισμούς.
2: Άρα, λοιπόν, αυτόν ήταν από τον πότε εμφανίζονται οι πρώτοι Έλληνες με τον κύριος Θεοδόρος Γιαννοπούλος, έναν καθηγητή στον Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Αν θέλετε να ακούτε περισσότερο, βρήκετε αυτό όλο το podcast στην ζωντανή Spotify εκεί, αλλά εμείς έκανε το αρχή με αυτόν, γιατί έχει πολλές επεισόδες από την ιστορίες τη πρώτη Έλληνες. Αν θέλετε να ακούτε, μπορείτε να βρείτε όλα τα «Η ιστορία της Ελλάδας», από που είναι ένα podcast για το σειρία της Readers. Εμείς κλείνουμε με το πρόγραμμα μας, με την εκπομπή μας, με ένα τραγούδι που εγώ λέω είναι ένας από το καλύτερο. Την άλλη εβδομάδα πάλι 7 με 8 είμαστε όλα μαζί, με 7 με 8. Και αν θέλετε κάτι και να έχετε κάτι που να γράψετε μας στην σελίδα μας της σελίδα της Facebook. Λοιπόν, καλό βράδυ σας, ελπίζω να σας ακούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Κλείνουμε με Αφροδίτη Μανού, ένα καλοκαίρι, και πάλι ήμασταν εδώ στο Κανάλ K την άλλη εβδομάδα. Γεια σας, καλό βράδυ σας.